Εμεί λάβω αχτε λιάντα μάρα πάλι στα 897 Bay. Στέλλα λεφτή, Boston. Για κάντε να ακούσετε τα. Κυβγίτ, η κλασίβικα τα Bay Top 40. Εμε χασίβα. Φόλου website ana bay.com. .mt/top40. Ότι σα ο κολ. Λε Bay Top 40. Ρωτώ να ο Ντέρελ Χάτλι Τζέι με λάσσελ οντιμ. Μα Τζέικ. Φιλέτ Ιωμιακ, good afternoon. Ακλήτα Warm of Sinar, Eva. Χάλλον Τζίμα, κοντ Ιατ, αουέκ Μιακ. Allo el darba. Kifa dit jima tija. Sawa ya idu l-Inglisi li meta tkun qed toħgost iż-żmien jgħaddi malaj. Titilu għatlek li kemm hawn nies li jispiraw ruhom mill-films. Inti qatt rajt xi filmek u inspirak biex tagħmel xi ħaġa, jekk iva qed nistennik hawnhekk tibgħatli fuq il-WhatsApp tagħna 9900897 u dik ħankun qed nilabora aktar dwar minna u ftit ieħor iva, però qed nistennik tibgħatli dak il-messaġġ fuq WhatsApp. Alissa, ħankompli ma' Ensin gawnija ba'.